0: πίσω από 100 κφαμολμόρυφα με τα ουλωτού. Μάλλον.
1: Μάλλον πίσω τεού. Λαμπέ κοντόχιον, τα τόλε πομπονίνι. Προσέα βαϊφάβε σονό, αουχαου κακάι, κρεμεσίβα ηλό. Μαντίου βαϊόνα βιστόλτολου. Τα μοκούμι, φοφοκούμι, για να πούλια γάμονε μάνιο νι. Πριν άτομο για φόκια να χυμία κοιά. Κοτόα, η μοτόλου. Πριν το μάιτα με σάμι σε πιλατέ. Τι αού, εδές νημά. Αγαλυρία Σιχόβα. Λόγα μάου επέα νε μόνι. Με το γκαλάτα. Και το γκαλάτα. Ήρα ολότου η Ουάφα τα μάι, με άλλο με λαό Μάρια Μανών. Μου άτου πήγα τη κόη τα μάη. Αι φαφιτά με φραμάλο ε πομπον κόη. Τα μάη μα φραμάλο ε πομπον κόη νικοϊάκ. Μα ο καου φρατάχα μου κοινά τόλου. Ποτώ απέχει αντά μου ηρέα μου ιονγό μου ιοπέχει πομπον κόη. Μα φαφιτά η κοϊά. Ποτεύει τα μάκα φρατά ο κέι ε πλοκλάμα. Εγκιά νιβέλα. Λοντώνει πομπον κόιν έκει μαου φαφιτάια για θιώνα. Πεχάμε δε μαου ταλανόα κιάι και καουπί μου ελάου Μάρια θιώνα. Ήβο λαου Μάρια νε τα τάκια κι μαου τόλου. Πεφαία μιλανίνα σε μαου γαϊτά πόα και μαου γαϊ φαμόν πια. Μαου κόνε γαϊ μάλλον και το πια σε Ιησού Χριστό και μαου φαμό κόι.
2: Αμήν.
1: Ήβο αφαιτωμάι μου άλλο με λαου Μάρια μάλλον. Αμήν.
0: Κοου φαμάλο ατού πισόπε, μάλο λαβαλίρε τα ουλωτού χεπονγκπονγκ, καματά αγαία, προκλάμα χικουρέ ο εφρατού αμυρίε και χεπονγκπονγκ. Πε ακοκόρε πε και ο ατού αεφασικοίνι, με αφώνει πόρε, ο ταλιτάρι άκη γυμωτόλου καουπένωρο, απισόπε πε καουένα, πε πε φωκα ονεβέλα και χεπονγκπονγκ. Πε απέγα γυμωτόλου κοτώ απέγ μου με αμάι είχε όπε, πε αμμοεγάλου εα είχε πονγκπονγκ. Να χικαλά που κόνι ο μου κόρε. Φάση μαϊκό, άτο αϊπέ, τα μου εφασίνε, τα λιτάρι και μοτόλου, πια πέκα μοτόλου κοτόα, μου λάβα μαϊκή, ατελουάνι, είχαν αφατομία, φανάχο πουάτη. Κο άτο αϊπέ, μου εφασίνε, πια μάκη μοτόλου, είχε πόνι πόνι, και ατόνα μαϊέ, πια με αφώνη πορέο, είχε πόνι πόνι, τα λιτάρι και μοτόλου, ως πέτα από το κοιόκο άτου και τα προγράμμα, χικουρέω, εφακατού αμέλιε, μάλλον.

0: παμούλι.
1: Έχω ναι, ήταν πέντα κατά. Γιατί έχω ναι, ήταν τα μασάι. Νο φωνάτε όλο βάκου, μάει ολί, μάει. Κάγε, κοϊτάου, κάγε, φοφό απίτονα. Είπα, κατά εγώ κοϊτάου, κοϊτάου, τα ημί, είπε. Κοϊτάου, κοϊτάου, φύκα, όνο, κοϊτάου, πόγ, πόγ, είναι. Κοτέινε λατούια, μοϊτανό, αφέα φύλλα. Αία, κοϊτάου, κοϊτάνο, αφέα φύλλα, κοϊτάου, καλά που η αβαϊνή, κοϊτάου, κλαπ, καβατόγα. Αβάει ποπούα. Αβάει ποπούα. Πέα κέχε πέα αταλάγα. Κοβάει ποπούα με landscape, όνο του ασυλά. Κο αταλάγα είχε σεν έντρου. Κοιόγω απίγια κο ενετού. Κακό κοιμούα. Τα μάγκη κονά ο μάω άκο κοιμούα χένι. Πέα πέχε και κακάι. Να ετούα αβάει ποπούα είχε χάλα Σελουίνι. Αν είπε κόλλη έψω. Του α...
2: Μάτε με είπε Σελουίνι και...
1: Και σεν έντρου. Άγια, να του άλλη. Κακό, άπι... Καγώνα, άπι κο αταλαγά κο φεφίνε, αν είναι μαλλό φεφίνε, πια ταλάγε κο φεφίνε και κουινί. Πέντε χαγαλεύα σε κουινί, ο φαγατά ο άτουα. Βάει ποπούα, άγε κο με ακαχίκι μα είπε, ο να του φάγα τα μου αταλάγα. Το μία φουλάχι πέχε
2: άπι. Φουάπι, φουάπι.
1: Φουάπι λάχι. Ο κακέχα άπι είναι ουσιλάνι ετου ασύλα ούα. Και πέχε κουτου ασύλα αταλάγα και σεν έντρου πατώ ετου ασύλα και landscape. Ήκάι. Και εγώ άπι και έκαι κοινά και μάω ετο τονού και φανόν και έκακάι. Και τα φάγω για. Κακέ, ουένα, με χώκο φά, τούκου μάει φάχινγα κόνα και άφηγα τα αφικάουν με πονγκόνι μάλλον.
0: Io te vita con coni cu ma fa na mai a umalele te vita con afia o fa me a te ala to at homo ki lunch
1: coia
0: malele
1: a uata ha o we a uata ha pa ha we begin ki ta lunch ha we begin
0: coia te vita con afia
1: o ma uata
0: te
2: vita a me lunch ma lo piso fat malele ka coia record io ma uiga na wo mai
1: coia.
2: Το αγαπημένο τάχα φαϊκή φατονία, το φαϊκό τάμα. Μα ούτε και μόνο μα ισιάσει.
1: Το ισιάσει το κολάχι τάχα.
2: Το κολάχι τάχα. Εσύ ο καουκούρε, το κολάχι. Το ισιάσει.
1: Με απέ, ξαϊ, πότε πέα, ο εχά, ο ε.
2: Μα σιβή, ο άγα και γάια, φοβεί, μπέι λάλο, φάγει, λάλο.
1: Κόια, κόια. Io uena tu mai vaina me hena ke avga ta ufika ono ko he pong pong ni ta no afia fila malo
0: io a ko a tanga dai no santa volo he a fa tu kon ka mai mo ta to malo si ka mai ke da programa prekotong a ko le mai te vita tu ku yang ha fa si ke ave a ki ai kumete fa pola wa ke kumete i he pong pong ni pe a ko pe o tu ta ta pe mo ngai ta no ko to pe me loto o kalamino sila koia hage ko a koia ko na ko kom se kalon mo ka tu skapa mo ka nga o me a i mala ma puna ke nga hu e hausi na to ko to pe nga lo ka nga o po uri ko to ka fa lori ta pe i puri ta ta ko ta se ni ura kai ma ki momo ko na ko volo e lori ta se no fa ka koi te a pe fo ki koia ko na to ri nga to te si a to e pe i a ki a David Mankia mo e ka o misa watikini pe mo puto sa così foi tutto il tappo con Nico e perché non hala e ho fatto le riesca molto con la penna in America che ho fatto che si vita con i coetau
1: io malo vela tu mai una vela che aveva che ti ho ficato no che pong pong il malo
2: io malo vita te ta a te fasco ni bau te ta nai mose croicets pepe che ha fatto l'on here per me play sonni per mo se maca chi hantili poi poi vi fokio a te fasco ni bau Nicolasi a pongi al frame e ca utimi e tau ca utama co tu po co poasi con ina sia ki taua sa miu co fa sia si ati pe mo Johnny mu to kanga e hui e tau ma ka tangata poi poi vi fokio ke pe ka ke nol pipa co timo te sini manmua skani taunga ko tangia tuafu a flakseni pe ki e ki una kafoa ko mofui ke tonga fasi fokou ha vili bo saati pauta pe ki a vili pulu taniela teu pe pe ki a lixate te aupa pe ki a timote sini manu mua ko ia pe teita kai fokiato
1: io ko atua pe fasini mamoutaulu ko toa pe taulu tonga ngā ue I he pongi pongi ni pe pe fanaho poate ko e tano oe na fea fila mea teine lātu pea pehe ke kalapu koi a hufanga lupe I he fonuani mo e kainga kotoa pe o maafu ko atu e fasikoli pia maak mautolu I he pongpongini malo